0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα.
0: 92,9 Kiss. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Αργύρη.
1: Τι θες, ζωή.
0: Πόσο έμεινε?
1: 2 μέρες.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ?
0: Ούτε εγώ.
1: Τέλεια. Σου τώρα.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.
3: Oh, Father, tell me.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Πάμε στα social media που ο καθένας κλείνεται εκεί στο μικρό κοσμό του και περνάμε, σου λέει, πάνω από 6 χρόνια της ζωής μας εκεί. Αν υπολογιστεί ότι ένα προσδόκιμο ζωής περίπου 73 ετών, ο συνολικός χρόνος που αφιερώνεται στα social media ξεπερνά τα 6 χρόνια.
2: Σε όλα τα πράγματα υπάρχει το καλό και το κακό, ρε.
1: Θέλω να πω, ακούγεται ένα 6 χρόνια από τη ζωή σου.
2: Πόσα χρόνια περνάμε στην κίνηση, κύριε, εσύ που έγραψε το άρθρο.
1: Αυτό
2: είναι το πρόβλημα. Όχι το πόσα χρόνια περνάμε στο κινητό μας, στο σπίτι μας, στην ασφάλιση που με το air condition μας.
1: Σκορπάτε τον πανικό στον κόσμο και λέτε ένα 6 χρόνια στα 73.
2: Πόσα χρόνια περιμένουμε στα ταμεία των σούπερ μάρκετ.
1: Καταρχάς, εγώ θα ζήσω πάνω από 73.
2: Αργύρη, δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά θα μας θάψεις όλους έναν-έναν ξεχωριστά.
1: Πάντα σε αυτό καταλήγουμε και μ' αρέσει.
2: Μα είναι και η αλήθεια, άλλωστε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας.
1: Αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
0: Kiss Drive Time.
1: Με την Ελένη.
0: Και τον Αλέξανδρο.
1: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα.
0: Στον 92,9 Kiss. 92,9.

0: Αργύρη.
1: Τι θες, ζωή.
0: Πόσο έμεινε.
1: Αύριο.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ.
0: Ούτε εγώ.
1: Τέλεια. Σου τώρα.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ακριβώς στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλά, σας ακούμε καθημερινά. Μας φτιάχνετε τη μέρα, το πρωινό βασικά.
2: Έλα ρε παιδιά, ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγόρια.
2: Λοιπόν, να σας πω με το ταφ παίζουμε. Εύκολο είναι. Ελάτε να το πάρουμε να πάμε να φάμε, ναι.
1: Τέλεια, τέλεια. Πάμε, πάμε.
2: Χρονόμετρο, φύγαμε. Ένα ζώο από ταφ.
3: Το λουλούδι της Ολλανδίας.
1: Τουλίπα.
2: Ένα φαγητό.
1: Τραγανάς.
3: Μια χώρα.
1: Μια
2: χώρα.
1: Τσεχία.
3: Ένα πράγμα.
1: Τετράδιο, top street.
2: Είναι το έμβλημα του Παναθηναϊκού.
1: Τριφύλι.
2: Έτσι! Όποιος είπε τον τραχανά, τον αγαπώ δύο φορές.
1: Ο Γιώργος. Είναι και από επαρχία ο Γιώργος και τον έχει.
3: Γιώργο, από πού είσαι?
1: Εγώ για τυραμισού πήγαινε, αλλά τραχανά με
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Πρώτη καλημέρα, αλλά από αυτούς που δεν πίνουνε καφέ.
2: Μπράβο ρε στη Ζωή.
1: Αυτό θέλω.
2: Ένας που δεν πίνει καφέ.
3: Καλημέρα σας.
2: Ποια είσαι εσύ?
3: Η Κατερίνα.
2: Εσύ Κατερίνα πίνεις καφέ?
3: Ήθελα πάρα πολλά χρόνια να το κόψω. Ψάξα και βρήκα κάποιες συνταγές να τρως ένα μιλαράκι.
2: Και εσύ τώρα ξυπνάς με μιλαράκι δηλαδή?
3: Πίνω ένα χυμούλι, πίνω το μιλαράκι μου.
2: Η αλήθεια είναι ότι με το μιλαράκι και το χυμούλι πας κατευθείαν τουαλέτα. Δεν έχεις πρόβλημα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να έχεις μια τέλεια μέρα.
2: Καλή χόνεψη.
1: Καλή χόνεψη.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας,
1: αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
0: Kiss Drive Time
1: με την Ελένη
0: και τον Αλέξανδρο.
1: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα
0: στον 92,9 Kiss.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι. 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ξέρατε ότι, παιδιά, στην κομιτεία Σάστα της Καλιφόρνιας ξεκίνησε ετήσιος διαγωνισμός απαγωγής νύφης με τους εργένιδες της περιοχής να τρέχουν στα χωράφια σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να βρουν σύζυγο και να συνυπογράψει τις φορολογικές του δηλώσεις για την επόμενη χρονιά.
2: Μάλιστα.
1: Οι διοργανωτές κατέληξαν αστειευόμενοι ότι όλα τα ζευγάρια είναι πλέον νομικά υποχρεωμένα να τσακώνονται για το που θα πάνε για φαγητό τα επόμενα 40 χρόνια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Αργύρη.
1: Τι θες, ζωή.
0: Πόσο έμεινε.
1: Αύριο.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ.
0: Ούτε εγώ.
1: Τέλεια. Σου τώρα.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

0: Kiss Back to School παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα όρκεστρα.
1: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: μπιμπιμ.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15 και 90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
10: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 92,9
13: Αργύρη.
14: Τι θες, ζωή?
13: Πόσο έμεινε?
14: Αύριο.
13: Είσαι έτοιμος?
14: Είσαι τρελή? Όχι βέβαια. Εσύ?
13: Ούτε εγώ.
14: Τέλεια. Σου τώρα.
15: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ακριβώς στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρέ.

0: Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ στις 9 παρα 20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
1: Για πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέργεια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα, και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
5: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15 και 90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to the Mall. Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to the Mall Athens.

0: Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
8: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
8: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy.

0: Εκεί στις 9.30 το βράδυ, στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: 92,9.

0: Kiss Back to School παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα όρκεστρα. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
1: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
0: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
0: 92,9.

0: Αργύρη.
1: Τι θες, ζωή.
0: Πόσο έμεινε.
1: Αύριο.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ.
0: Ούτε εγώ.
1: Τέλεια. Σου τώρα.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

90's to now. Είσαι στον 92,9 Kiss. I could stay awake just to hear.

0: Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ στις 9 παρα 20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
1: Τι απόσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
12: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
13: Στο Smart Park για το πιο gaming Back to School Event. PS5 τουρνουά, Racing Simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας.
15: Αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
14: Kiss Drive Time.
15: Με την Ελένη.
14: Και τον Αλέξανδρο.
15: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα.
14: Στον 92,9 Kiss.
16: 92,9.

0: Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξε το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: 92,9.

0: Έχουμε την περισσότερη μουσική.
1: Χωρίς διαφημίσεις,
0: 95 λεπτά
1: κάθε ώρα.
0: 92,9 Kiss.
2: Oh, Father, tell me.

0: Kiss Back to School παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα όρκεστρα.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θεία, πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Α, ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: 92,9.

0: Αργύρη.
1: Τι θες, ζωή.
0: Πόσο έμεινε.
1: Αύριο.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ.
0: Ούτε εγώ.
1: Τέλεια. Σου τώρα.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

0: Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ στις 9 παρα 20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
6: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
0: 92,9

0: Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: 92,9.

0: Αργύρη.
1: Τι θες, ζωή.
0: Πόσο έμεινε?
1: Αύριο.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ?
0: Ούτε εγώ.
1: Τέλεια. Σου τώρα.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

0: Kiss Back to School παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare, αλλάζει το σπίτι.
2: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
5: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
4: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
8: Έχουμε άδεια?
9: Από 1η Αυγούστου.
8: Πόσο?
10: Δικός μας είσαι εσύ.
9: Ναι, ναι. Έχω ένα μήνα.
10: Έχεις κανονίσει τίποτα ωραίο?
9: Θα πάω λίγες μέρες Πρέβεζα.
8: Ναι.
9: Και μετά Κέρκυρα. Και μετά εδώ κοντά Λαγονίση, Πορτοράφτη.
10: Έλα καλή, μια χαρά. Μη σου πω να μας πάρεις μαζί σου. Ωραίο καλοκαίρι έχεις κλείσει.
8: Λοιπόν, με το γράμμα Ήτα παίζουμε. Γιώργο, πήγαμε. Ένα όνομα από Ήτα.
9: Ηρακλής.
10: Ένα πράγμα.
9: Ημερολόγιο.
8: Είδος μανικιούρ.
9: Είδος μανικιούρ.
10: Είναι το μόνιμο και το.
9: Ημιτασιόν.
8: Ημιτασιόν είναι ρεκλάμα. Εντάξει, μου αγχώθηκες λίγο, δεν πειράζει.
10: Να σου πω κάτι. Αυτή είναι η καταδίκη σου που θα πας ένα μήνα διακοπές χωρίς εμάς.
4: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9.

0: Εκπομπής Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ στις 9:20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
2: Εντάξει. Το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
0: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΤ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
8: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
9: Στο Smart Park. Για το πιο gaming Back to School Event. PS5 τουρνουά, Racing Simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
11: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
10: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
12: Ο αγώνας αρχίζει.

Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 92,9.

90's to now. Your radio connection. 92,9 Kiss.

0: Αργύρη.
1: Τι θες, ζωή.
0: Πόσο έμεινε.
1: Αύριο.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ.
0: Ούτε εγώ.
1: Τέλεια. Σου τώρα.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ακριβώς στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

0: Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
5: Χρονόμετρο παρακαλώ, ένα όνομα από ξύ.
6: Στενοφόντα.
7: Μία πόλη.
6: Ξάνθη.
5: Πάει σετ με την ομπρέλα στην παραλία.
6: Ξαπλώστρα.
7: Η γεύση του λεμονιού.
6: Ψινή.
5: Ένα επάγγελμα.
6: Ξυλουργός.
7: Ένα ζώο.
6: Θυσία.
5: Τέτοιος καρπός είναι το φιστίκι.
6: Ξηρός.
7: Τέτοια μάθαινε να κάνει ο Χάρι Πότερ στη σχολή των μάγων.
6: Ξόρκια.
5: Το βάζουμε για να σηκωθούμε το πρωί.
7: Δριν δριν.
6: Ξυρνητήρι.
7: Από αυτό ήταν φτιαγμένο ο Πινόκιο.
6: Από ξύλο.
7: Καλά και.
6: Ακού,
7: ακού πόσο έχεις ακόμη.
5: Καλέ, έχεις άλλες τόσες. Και άλλες τόσες. Σε χρίζω το φυτό του Kiss 92,9. Μπράβο, Ελένη.
6: Τέλεια, θα πάω στη δουλειά με άλλον αέρα τώρα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9.

0: Αργύρη.
1: Τι θες, ζωή.
0: Πόσο έμεινε.
1: Αύριο.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ.
0: Ούτε εγώ.
1: Τέλεια. Σου τώρα.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένα ευρώ το λεπτό.
2: Ελένη μου, ποιο διάσημο είδος σπορ παπουτσιών της Nike πήρε το όνομά της από το θρύλο του μπάσκετ Michael Jordan?
3: Jordan.
2: Ποιο χρώμα προκύπτει αν αναμίξεις μπλε και άσπρο?
3: Γαλάζιο.
2: Ποια είναι η ψηλότερη σε εισπράξη ταινία όλων των εποχών σε σκηνοθεσία James Cameron με μπλε πλάσματα?
3: Όχι τιτανικό, στρουμφάκια.
2: Ποιος είναι ο μοναδικός ζυγός άρτιος πρώτος αριθμός?
3: Ζυγός πρώτος, μηδέν.
2: Πώς ονομάζονται τα ρήματα που έχουν παθητική διάθεση αλλά ενεργητική φωνή? Κατάληξη σε με, π.χ. έρχομαι.
3: Δεν το ξέρω.
2: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός του κόσμου?
3: Νείλος.
2: Ποιο είναι το αποτέλεσμα της πράξης 12x5?
3: 12x60.
2: Ποιος κλασικός συνθέτης έγραψε την όπερα «Η γάμη του Φίγκαρο»?
3: Άλλη.
2: Ποιο ιστορικό χειρό στην Αθήνα φιλοξενεί τον Παρθενόν?
4: Δεν άκουσα.
2: Τίποτα, τώρα δεν έχει νόημα και να άκουγες. Λοιπόν, άκου να δεις. Σε αγαπώ για τα στρουμφάκια.
4: Ναι, και εγώ τρελάθηκα.
2: Σε αγαπώ για τα στρουμφάκια.
4: Γιατί ο James Cameron μπορεί να μην έχει σκηνοθετήσει τα στρουμφάκια, αλλά έχει σκηνοθετήσει το Avatar.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 92,9.

0: Αργύρη.
1: Τι θες, ζωή.
0: Πόσο έμεινε.
1: Αύριο.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ.
0: Ούτε εγώ.
1: Τέλεια. Σου τώρα.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7, με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

0: Morning's Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Και έρχεται μια νέα εποχή για τα οχήματα και συγκεκριμένα για τα ελαστικά χωρίς αέρα, Ζωή.
2: Επιτέλους, πόσες πρόκες έχω πατήσει.
1: Πρόβλημα είναι μεγάλο. Μια νέα γενιά ελαστικών, λοιπόν, χωρίς αέρα πέρασε για πρώτη φορά από τις εργαστηριακές δοκιμές. Ξέρεις τι, εμένα νομίζω πιο πολύ με ενδιαφέρει να βρουν το αυτοκίνητο του αστυνόμου Σαΐνη. Αυτό που έβγαζε μπρος, καλά μου.
2: Οι Κινέζοι το κάνουν.
1: Έχει βγει το αμάξι του αστυνόμου Σαΐνη.
2: Του αστυνόμου Σαΐνη, όχι όπως είναι, του Τραμπ.
1: Τραμπ είχε μέσα... ήταν και 75 τόνους τώρα. Του αστυνόμου Σαΐνη ήταν πούπουλο. Έπεφτε και στη θάλασσα.
2: Έχει ανέβει και ξέρεις ότι δεν είναι πούπουλο.
1: Όχι, έχω δει αστυνόμου Σαΐνη.
2: Δεν το καταλάβαμε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 95 λεπτά κάθε ώρα. 92,9 Kiss. Hello.

0: Αργύρη.
1: Τι θες, ζωή.
0: Πόσο έμεινε?
1: Αύριο.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ?
0: Ούτε εγώ.
1: Τέλεια. Σου τώρα.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Ποια χρονιά έπεσε το τείχος του Βερολίνου, το 1988 ή το 1989?
3: 89.
2: Πώς λεγόταν ο καλύτερος φίλος του Αστερίξ?
3: Οβελίξ.
2: Ποιος ηθοποιός έχει παίξει το James Bond περισσότερες φορές, ο Ρότζερ Μουρ ή ο Σον Κόνερι?
3: Ο Ρότζερ Μουρ.
2: Πόσο κάνει 41 και 11?
3: 52.
2: Ποιος είναι ο δημιουργός της σειράς Star Wars, ο George Lucas ή ο Steven Spielberg?
3: George Lucas.
2: Σε ποιον ωκεανό βρίσκεται το νησί της Μαδαγασκάρης?
3: Ινδικό.
2: Πόσοι ήταν οι βασικοί θεοί του Ολύμπου?
3: 12.
2: Ποιο είναι το παραδοσιακό μουσικό όργανο της Σκωτίας?
3: Κάιντα.
2: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
3: Σκόρος.
2: Ποιο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας?
3: Εύβοια.
2: Κάτσε, δεν έχει πάρει χαμπάρι! Δεν έχει πάρει χαμπάρι ακόμα! Διονύση, κέρδισες, το έχεις καταλάβει?
3: Όχι.
4: Δεν το έβαλα. Γιατί απλά ούρλιαζα.
2: Διονύση, τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
3: Δεν ξέρω ακόμα, αλλά να είσαι σίγουρος ότι κάπου θα παγωθούν.
2: Καλά, δεν έχω καμία ανησυχία.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss. 92,9

0: Αργύρη.
1: Τι θες, ζωή.
0: Πόσο έμεινε.
1: Αύριο.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Είσαι τρελή. Όχι βέβαια. Εσύ.
0: Ούτε εγώ.
1: Τέλεια. Σου τώρα.
2: Το Breakfast Show επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ακριβώς στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

0: 55 λεπτά. 90 στο Now. Κάθε ώρα, χωρίς διαφημίσεις. Στον 92,9 Kiss.
1: Oh, tell me.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θέλω να πάρετε τηλέφωνο και να μας πείτε πρώτη καλημέρα εσείς που εχθές το βράδυ αναστέναξε το ψυγείο.
2: Καλημέρα. Το θέμα ήταν ενδιαφέρον και με την προσωπέδη.
3: Αμάρτησες, αλλά δεν πειράζει.
2: Σταμάτησα κάποια στιγμή κατά τις 10, αλλά μέχρι τις 12 έτρωγα τα γλυκά των παιδιών. Έτσι. Κάποια στιγμή 12 η ώρα τελειώσαν λίγο και αυτά. Σταμάτησα κι εγώ. Ντράπηκα.
1: Μόνο όταν τελειώνουν, σταματάς, όταν σε πιάνει αυτό.
2: Εντάξει, άφησα και λίγο για να μην το πάει γκρίνια σήμερα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
5: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας,
6: αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
5: KISS Drive Time
6: με την Ελένη
5: και τον Αλέξανδρο.
6: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα
5: στον 92,9 KISS.
0: 92,9.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είσαι ο καλύτερος σταθμός με διαφορά και συνεχίστε έτσι.
0: 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχεις 5.000 ευρώ και δεν ξέρεις τι θα τα κάνεις. Πήγαινε να κάνεις μια ξενάγηση στην Ακρόπολη. Λίγο και μάλιστα να σου πω, περίμενε, σου λέει ότι έχει experiences που δεν θα τα έχει ζήσει στην Ακρόπολη.
2: Έχει, δηλαδή.
1: Εγώ φαντάζομαι ότι έχουν κατεβάσει το Δία από τους ουρανούς και τον έχουν βάλει να κάθεται στην καρέκλα του μαζί με την Αθηνά για να σου μιλήσει προσωπικά με 5.000 ευρώ.
2: Προφανώς θα είναι οι ίδιοι εκεί να σε υποδεχτούν. Επίσης φαντάζομαι θα σε φιλοξενήσουν. Θα έχει κάποιες πριβές σουίτες από πίσω ο Παρθενώνας που δεν τις ξέρουμε.
1: Ο Καλλικράτης θα σου πει πώς έκανε τα σχέδια. Του. Ο Εκτίνος και ο Καλλικράτης θα σου πούνε από πού πήρανε τα μάρμαρα για να χτίζουν τον Παρθενώνα.
2: Μπορεί να σε βάλουν να σκαλίσεις και λίγο.
1: Ναι, μπορεί να σε. Όχι όμως πάνω στον Παρθενώνα, μπορεί να κάνουν workshop για να κάνεις. Πώς το λένε, φτιάχνεις αγάλματα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Αν κάνετε τώρα μια βόλτα στο LinkedIn, θα δείτε κάτι τίτλους εργασιακούς, τους οποίους ούτε που τους έχετε ξανακούσει και φαίνονται φτιαχτεί όλοι αυτοί.
2: Τύπου
1: Success Manager, Growth Hacker. Αυτά είναι καινούργιοι τίτλοι που έχουν βγει, ώστε ο εργοδότης να πληρώνει λιγότερο. Να σου λέει, α, εσύ είσαι Success Manager, δεν είσαι υπεύθυνος προσωπικού, ας πούμε. Εμένα το αγαπημένο πάντως από όλα αυτά που διάβασα είναι ο Vibe Director.
2: Ο Vibe Director, κάτι με δόνηση έχει αυτό.
1: Όχι, ρε Αργύρη, διευθυντής ατμόσφαιρα στο Vibe.
2: Πεινασμένος.
1: Έχει ζήσει ο Αγγέλου Δονήσης.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.